Όνει τέλο ακόντλο, κουβλαβλά, Ραφαέλ Μπάτ. Ξακόντλο, λίνι μαγάλι αγκουλουκού, λίτι λουμέλα, λίλι λουμα λιφουφούτα. Θέλω που πω κουμά σου, γιαί, λυψίλε κακουμά σου, ο Ναμπέλ. Α, σε κουβλά Ραφαέλ Μπάτ, αγκουλουκού, σιλισό, α, μην αντοκουφουντού, Ναμπέλ. 10 σύγκουνα 24 minutos.